0: 的体现，现在呢也面临一个非常复杂的变化和转型。从目前情况来看，欧美在北约框架内啊，更多的啊体现出的不是一个所谓的共同防御、一致对外的这样一个集体安全的原则，更多的体现出双方呢各自的这个安全考虑，各自的战略目标呢都发生了严重的分歧。双方呢正从此前的一种啊相对来说高度互信的状态，转入了一种相互猜疑、相互提防啊，甚至相互博弈的这样一个状态。所以我想，这也预示着北约未来的变化正在朝着一个不断的去削弱啊这个欧美双方的互信，而且不断的是朝着服务于各自的战略目标这样一个方向去变化。
1: 就在北约峰会在土耳其首都安卡拉召开之际，当地时间7号，土耳其的邻国希腊的近千民众在首都雅典举行了一场反对北约的游行示威活动。当天，希腊警方在美国使馆门前布置了大量警力。来看总台记者发回的报道。
2: 我现在呢是在雅典市中心的宪法广场，当地时间7号的傍晚，大批的希腊民众聚集在这里举行反对北约的示威游行。
3: 抗议者们举着"不要北约，不要战争，解放巴勒斯坦"等标语，高呼反对战争的口号，抗议北约搅乱全球局势，抗议美国和以色列发动对伊朗的战争，声援巴勒斯坦和古巴。
4: We are here to protest against the NATO conference that is taking place in Turkey. We are against the war, the imperialism.We also support the Palestinian struggle against the occupation, against the genocide of Israel.
5: Είμαστε εδώ για να πούμε όχι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται αυτές τις μέρες στην Άγκυρα, σήμερα και αύριο που καλούνε. Είμαστε ενάντια στο ΝΑΤΟ, είμαστε ενάντια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παλεύουμε για ελευθερία.Τους λαούς που καταστρέφονται, την Παλαιστίνη, το Λίβανο από τις καταστροφικές δυνάμεις του σιωνιστικού Ισραήλ.
2: 游行队伍呢一路从宪法广场走到了美国驻希腊大使馆的门口，他们在这里高呼反战的口号，表达他们反对战争、热爱和平的心声。
1: 当地时间8号，国际货币基金组织 IMF 发布世界经济展望报告更新报告，预计2026年世界经济将增长3%，与今年4月发布的世界经济展望报告相比，国际货币基金组织将2026年世界经济增长预期下调了0.1个百分点。国际货币基金组织研究部世界经济主管德尼兹·伊甘在接受总台记者采访时表示，世界经济增长放缓，前景出现分化，但仍具韧性。
6: So the 3% we're projecting this year is marking a slowdown, that's primarily driven by the war in the Middle East. And the other word I would say is it's a divergent, outlook. Why? Because we have on the one hand the war that's shaping the outlook, but we have an opposing force coming from the global technology, cycle that is actually pushing activity up.And the impact of these two opposing forces varying widely across countries. So it's divergent when you look into different regions. And perhaps the last word I would say is it's still resilient in the sense that when we were thinking about the impact of the war on the economy, we were expecting to see potentially even more. So the worst fears haven't come to pass. And the reason for that is the impact on commodity prices have been relatively.Contained thanks to the release of strategic oil reserves by many countries as well as commercial inventories.
7: 此外，根据国际货币基金组织最新预测，中国经济2026年增长4.6%，较4月预测上调0.2个百分点。在世界经济增长预期整体下调的背景下，中国是为数不多增长预期或上调的主要经济体之一。
6: So this 0.2 percentage point upward revision, one is that the Q1, outturn, 2026 first quarter activity in China has been stronger than what we were anticipating. Basically, you know, 5% year-on-year growth that adds to the, performance for the year, as a whole.
1: 我们看到近期日元持续贬值，日本东京经济大学校长小川